0: άδεια δικάτα. Να και λέγε ηλε, και λέγε ηλεσόνο, και λέγε ηλεσόν, και λέγε ηλεσόνο. Να και λέγε ηλεσόνο.
1: Τσάτσα! Mamedi ke metsotso e mashume a mabedi metsotso e mehlano pele ho hora ya leshome la boga go lena ke la boga go la digeleke nomoro ke ya ka mehla 086 000 3084 086 000 3084.